0: Κουατιανιέ, ο Χαΐβα εκουέ Σαν Παύλο Ρωμανό Βάπε. Σε πεγέγγουε κουέρα. Αϊκουά πορα ειντερεί, του πάντα σερε για βαϊμό αϊχά, γεπίγουα εσάου ουβεί, ο χεσάου κάταχα, σερου πι, ο παβαβέρο βακέ Κρίστο του Ισαχά. Ταχα ε αϊκοβέραμο, ταχα ε αμανόραμο. Σε βεγουανανίκο σερε κοβέχινα Κρίστο, χα αμανόρο κατού αϊμέ ποραβέτα. Ο παέσαβο υποραβέταρο αϊκοβέτου πάρεν βιαπό πενουανά. Δαϊκουά ειμπα έπα υποραβότα. Χασύ αϊποραβό χαουά. Αμανωσέ αϊκό χαουά Κρίστον δίβε. Ουπέβανιγκο υποραβέτα σε βεγουανά. Πεντερεχε χάπε κατού υποραβέ αϊκοβέραμο. Ουπέβαρε αϊκουά απουταβέτα χάπεν εν δίβε. Ποϊπουτουβόβε χαουά, πεκακουάβε, χαπεύ αβε χαουά πέντε γεροβιάπε. Ουπέσα, πεσερερεκο γεύτα πενεντίβε, χασέρουπι, πεύ αβέτα, Κρίστον βα εύουιπε. Του πάνιαν δε γιαρανιέ.
1: Ρόμον βα εγουασού, ντεβε νιαν δε γιάρ.